Νύμφας βαφκίδωσιμη, πολυκλάφταν δε παρέρπον στάλαν. Το καταγάς τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέοντι τύχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τας δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαγιάς. Και σήμεν, ο ημένε, γάμων μολπέων αηδάν, εσθρήνων γοερών φθέγμα με θαρμόσαο.

έρωτας αντεφώνει. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτας άδει.

Νύμφας βαφκίδωσιμη, πολυκλάφταν δε παρέρπον στάλαν. Το καταγάς τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέων διτήχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τάς δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαγιάς. Και σήμεν, ο ημένε, γάμων μολπαίων αηδάν, εσθρήνων γοερών φθέγμα με θαρμόσα.

ομοτάταν βαφκούς αγγελέων διτήχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τάς δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαγιάς. Και σήμεν, ο ημένε, γάμων μολπέων αηδάν, εσθρήνων γοερών φθέγμα με θαρμόσαο.

0: and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ποικιλόθρονα θάνατα φρόδιτα, πεδίος δολόπλοκε, λυσομέσε. Μη μάσεσαι, μη δονίεσαι δάμνα, πότνια, θύμων, αλλά τι δελθέποτα, κατέρωτα, τας αίμας άβδας, αΐσα, πύλη. Έκλειες, πάτρος δεδόμων λύπησα, χρήσιον. Ήλθες, άρνηπας δεύξασα, κάλυδες άγων όκαιες, στρούθη περιγάς μελένας, πίκνα δίνεντες, πτεραποράνο έθερος διαμέσου. Έψα δεξίκοντα, σίδω μάκερα,

κλειδέρωτα σαν τεφώνει. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτας άλλη.